Η ώρα στην Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Σήμερα είναι Δευτέρα, 11 Μαΐου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν εκπομπές «Θάνατος και διωγμός» και «Διώτη». Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

Ειδήσεις. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας της Τουρκία, Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, δήλωσε ότι οι πρόσφατες περιφερειακές εξελίξεις έδειξαν για άλλη μια φορά τη γεωπολιτική σημασία των σχέσεων Τούρκη-Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζοντας ότι η επικαιροποίηση της Θελωνιακής Ένωσης, σύμφωνα με τις τρέχουσες συνθήκες, αποτελεί έναν από τους τομείς στους οποίους πρέπει να σημειωθεί άμεση πρόοδος στην πορεία της Τουρκία προς την πλήρη ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο πρόεδρος προέβη αυτές τις δηλώσεις τη Δευτέρα κατά τη συνάντησή του με τη Βασίλισσα Ματίλντη του Βελγίου στην Ιστάμπουλ. Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Επικοινωνίας της Τουρκίας, στις συνομιλίες εξετάστηκαν οι διμερείς σχέσεις Τουρκία-Βελγίου καθώς και περιφερειακά και παγκόσμια ζητήματα. Η Διεύθυνση Επικοινωνίας σε ανάρτησή της στη πλατφόρμα X ανέφερε: ο πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε ότι η συμμετοχή της Τουρκίας στις αμυντικές πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι προς το κοινό μας συμφέρον. Ο Ερντογάν σημείωσε επίσης ότι η Τουρκία και το Βέλγιο διαθέτουν σημαντικές προοπτικές συνεργασίας σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, συμπεριλαμβανομένου του εμπορίου, της αμυντικής βιομηχανίας, της ενέργειας και της γεωργίας, προσθέτοντας ότι θα συνεχιστούν οι προσπάθειες για την περαιτέρω ενίσχυση των διμερών δεσμών. Υπογραμμίζοντας τον αυξανόμενο διπλωματικό ρόλο της Τουρκίας στη διεθνή σκηνή, ο Ερντογάν ανέφερε ότι η χώρα θα φιλοξενήσει τη Σύνοδο Κορυφής των ηγετών του ΝΑΤΟ στην Άγκαρα στις 7 με 8 Ιουλίου του τρέχοντος έτους, καθώς και τη διάσκεψη για το κλίμα COP31 στις 9 με 20 Νοεμβρίου. Ο Τούρκος πρόεδρος επισήμανε ότι η μετάβαση στη πράσινη ενέργεια αποτελεί σημαντικό πεδίο συνεργασίας με το Βέλγιο, υπογραμμίζοντας ότι η Τουρκία συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων χωρών της Ευρώπης όσον αφορά την εγκαταστημένη ισχύ ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Ερντογάν εξέφρασε επίσης την ελπίδα ότι οι επαφές της Βασίλισσας Ματίλντης με τον τουρκικό επιχειρηματικό κόσμο θα αποδώσουν συγκεκριμένα αποτελέσματα. Σε γραπτή ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Δημοκρατίας της Τουρκία αναφέρεται: «Εκφράζουμε τα συλληπιτήριά μας στους οικείους όσων έχασαν τη ζωή τους σε αυτή την ιδεχθή επίθεση και στον λαό του Πακιστάν». Στην ανακοίνωση, στην οποία καταδικάζεται με τον πλέον έντονο τρόπο η τρομοκρατική επίθεση εναντίον αστυνομικού τμήματος στην επαρχία Πατχούνκουα, τονίστηκε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να βρίσκεται σε αλληλεγγύη με το Πακιστάν στον αγώνα του ενάντια σε κάθε μορφή και εκδήλωση της τρομοκρατίας. Το Σάββατο αναφέρθηκε ότι 15 αστυνομικοί έχασαν τη ζωή τους σε επίθεση αυτοκτονίας που σημειώθηκε σε αστυνομικό σημείο ελέγχου στην επαρχία Χάιμπερ Πατχούνκα του Πακιστάν. Η Έμινα Ερντογάν ανάρτησε μήνυμα για τη γιορτή της μητέρας στο λογαριασμό της στο Ενσοσιάλ. «Κάποιες κουβαλούν το παιδί τους στη καρδιά τους. Κάποιες είναι η μεγαλύτερη στήριξη για το παιδί τους. Κάποιες, παρά τις δυσκολίες που βιώνουν, γίνονται πηγή ελπίδας με το σθένος τους», σημείωσε. Η κυρία Ερντογάν, επισημένοντας ότι οι μητέρες είναι το μεγαλύτερο φως αυτού του κόσμου, ανέφερε: «Αν υπάρχουν εκείνες, δεν υπάρχει σκοτάδι». Στο μήνυμά της μνημόνευσε με σεβασμό τις πολύτιμες μητέρες των μαρτύρων μας και τις μητέρες του Διάρμπακερ που νοσταλγούν τα παιδιά τους, ενώ ευχήθηκε υπομονή και δύναμη στις Παλαιστίνιες μητέρες. Μην ξεχνώντας επίσης τις ανάδοχες μητέρες, η Έμινα Ερντογάν ευχήθηκε χρόνια πολλά σε όλες τις μητέρες.

0: μητέρες για τη γιορτή της μητέρας και μνημόνευσε με σεβασμό όσες έχουν φύγει από τη ζωή. Η πατή εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας, Κάλια Κάλλας, δήλωσε ότι αναμένεται η επίτευξη συμφωνίας για νέες κυρώσεις κατά των παράνομων Ισραηλινών επίκων που ασκούν βία κατά Παλαιστινίων, καθώς η κυβερνητική αλλαγή στην Ουγγαρία έθεσε τέλος σε ένα αδιέξοδο μηνών. «Περιμένω μια πολιτική συμφωνία για το ζήτημα των κυρώσεων κατά των επίκων που ασκούν βία. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να το επιτύχουμε», δήλωσε η Κάλλας τη Δευτέρα πριν από τη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών του Μπλοκ. Αυτό το βήμα, το οποίο αποτελεί απάντηση στην αξανόμενη βία και την επέκταση των παράνομων επικισμών στην υποϊσραηλινή κατοχή Δυτική Όχθη, είχε προηγουμένως εμποδιστεί από τον πρώην Πρωθυπουργό της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν. Ωστόσο, η παράδοση της εξουσίας από τον Βίκτορ Όρμπαν στον αντίπαλό του Πέτερ Μάγερ φαίνεται να ανοίγει τον δρόμο για την άρση του Ουγγρικού Βέτο. Αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέφεραν ότι σχεδιάζεται η ένταξη 7 επίκων ή οργανώσεων επίκων στη μαύρη λίστα. Το Μπλοκ ετοιμάζεται επίσης να επιβάλλει κυρώσεις σε εκπροσώπους της Παλαιστινιακής Οργάνωσης Αντίστασης Χαμάς. Η κατεχόμενη Δυτική Όχθη αποτελεί σκηνικό σχεδόν καθημερινών περιστατικών βίας, στο οποίο εμπλέκονται τόσο Ισραηλοί στρατιώτες όσο και παράνομοι έπικοι, από την έναρξη του γενοκτονικού πολέμου του Ισραήλ κατά της Γάζας τον Οκτώβριο του 2023. Παλαιστίνοι αξιωματούχοι και τα Ηνωμένα Έθνη επισήμαναν άξιση των θανατηφόρων επιθέσεων από Ισραηλινούς έπικους στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη από την έναρξη του πολέμου του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου. Ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρά με τις κυρώσεις κατά των Ισραηλινών επίκων, δεν υπάρχει επί του παρόντος συνένεση μεταξύ των κρατών μελών για τη λήψη περιττέρου μέτρων κατά του Ισραήλ, όπως ο περιορισμός των εμπορικών σχέσεων.
1: Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων.
0: Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί στενά τη διαπραγματευτική διαδικασία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Σύμφωνα με το επίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΙΡΝΑ, η Τεχεράνη διαβίβασε στους μεσολαβητές την απάντησή της στο κείμενο που πρότειναν οι ΗΠΑ για τον τερματισμό των επιθέσεων. Η Τεχεράνη απέστειλε την απάντησή της επί του προσχεδίου της Ουάσιγκτον έσω του Πακιστάν. Οι λεπτομέρειες σχετικά με την απάντηση παρουσιάζονται με διαφορετικό τρόπο από τον Ιρανικό και τον Αμερικανικό τύπο. Στα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης τονίστηκε ότι η πρόταση των ΗΠΑ ισοδυναμεί με παράδοση της Τεχεράνης στις ακραίες απαιτήσεις του Τραμπ, ενώ επισημάνθηκε ότι η πρόταση απορρίφθηκε από την κυβέρνηση της Τεχεράνης. Σύμφωνα με το επίσημο ειδησιογραφικό πρακτορείο Τασνίμ, ένα από τα αιτήματα της Τεχεράνης είναι η άρση του αμερικανικού αποκλεισμού στα στενά του Ορμούς. Επιπλέον, μεταξύ των αιτημάτων περιλαμβάνονται ο άμεσος τερματισμός του πολέμου σε όλα τα μέτωπα και εγγυήσεις μη επίθεσης. Το Ιράν απέτησε επίσης τον τερματισμό των κυρώσεων που απογορεύουν την πώληση πετρελαίου εντός περίοδου 30 ημερών. Παράλληλα, αναφέρεται ότι η αντιπρόταση του Ιράν περιλαμβάνει άρθρα όπως η καταβολή πολεμικών αποζημιώσεων από τις ΗΠΑ και η αναγνώριση της Ιρανικής κυριαρχίας στα στενά του Ορμούς. Ο Αμερικανικός τύπος, από την άλλη, υποστήριξε ότι η Τεχεράνη πρότεινε το σταδιακό άνοιγμα των στενών του Ορμούς στην εμπορική κυκλοφορία με αντάλλαγμα την άρση του ναυτικού αποκλεισμού. Επιπλέον, αναφέρθηκε ότι το Ιράν είναι έτοιμο να αναστείλει τον εμβολιτισμό ουρανίου για χρονικό διάστημα μικρότερο από το 20ετές μορατόριο που πρότειναν οι ΗΠΑ, ενώ απέρριψε την αποσφράγηση των πυρηνικών του εγκαταστάσεων. Σύμφωνα με τον Bloomberg, η τελευταία πρόταση του Ιράν περιλαμβάνει την αραίωση μέρους του υψηλά εμβολιτισμένου ουρανίου και την αποστολή του υπόλοιπου σε τρίτη χώρα, απαιτώντας όμως εγγυήσεις ότι το ουράνιο αυτό θα επιστραφεί σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτήρισε την πρόταση που υπέβαλε το Ιράν ως εντελώς απαράδεκτη σε ανάρτησή του στο λογαριασμό του στο Truth Social. Επιπλέον, σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον δημοσιογράφο του Άξιος, Μπαράκ Ραβίτ, ο Τραμπ δήλωσε ότι η απάντηση της κυβέρνησης της Τεχεράνης είναι

χωρίς αξία. Ο Τραμπ ισχυριστήκε ότι το Ιράν παίζει παιχνίδια με τις ΗΠΑ εδώ και 47 χρόνια, χαρακτηρίζοντας την πυρηνική συμφωνία που υπέγραψε ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα ως επιτυχία του Ιράν. 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 8 τραυματίστηκαν, μεταξύ αυτών 2 διασώστες, σε Ισραηλινές επιδρομές στο νότιο Λίβανο τη Δευτέρα, παρά την ισχύουσα εκεχηρία, όπως ανέφεραν λιβενιζικά μέσα ενημέρωσης. Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων NNA ανέφερε ότι 2 άτομα σκοτώθηκαν και άλλα 5 τραυματίστηκαν σε αεροπορική επιδρομή στην πόλη Έμπα στην περιοχή Ναπτιέχ. Σε ξεχωριστό περιστατικό, επίθεση με ντρόν σε αυτοκίνητο στην πόλη Χάρη στην επαρχία Μπιντ Μπέιλ σκότωσε ένα άτομο και τραυμάτισε τον αδελφό του, ανέφερε το πρακτορείο. Το NNA ανέφερε ότι Ισραηλινό ντρόν στόχευσε επίσης την πόλη Γιάτερ στο Μπιντ Μπέιλ με αποτέλεσμα έναν νεκρό. 2 διασώστες τραυματίστηκαν σε διπλή Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή που χτύπησε ομάδα πολιτικής άμυνας συνδεδεμένη με τον Ισλαμικό Σύνδεσμο Υγείας στο Τούλ Ναμπιατέχ, ενώ ανταποκρίνονταν σε προηγούμενη επίθεση στην περιοχή σύμφωνα με το NNA. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων.

Αγαπητά ακροατές, ολοκληρώσαμε την τελευταία μας εκπομπή με τα ακόφθα λόγια. Για να επιτύχουν αυτόν τον στόχο, σχεδιάζουν να ιδρύσουν ένα ιωνικό κράτος των Ρωμιών στη Δυτική Ανατολία και ένα ποντιακό κράτος των Ρωμιών στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας. Ωστόσο, αντιμετωπίζουν ένα πρόβλημα και στις δύο περιοχές όπου οραματίζονται αυτά τα κράτη, οι Ρωμοί εξακολουθούν να αποτελούν μειονότητα παρά τις μεταναστεύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί τον τελευταίο αιώνα. Ωστόσο, οι αρχές του Βίλσον, οι οποίες έχουν γίνει ένας από τους ισχύοντες κανόνες του διεθνούς δικαίου, προβλέπουν μια πληθυσμιακή πλειοψηφία για την εφαρμογή της αυτοδιάθεσης σε μια περιοχή. Τώρα συνεχίζουμε από εκεί που σταματήσαμε.

Πώς λοιπόν θα συμβεί αυτό? Στην πραγματικότητα πρόκειται για ένα ερώτημα με απλή απάντηση. Χρησιμοποιούνται δύο διαφορετικές μέθοδοι. Αφενός, μέσω πιέσεων και τρόμου, οι Τούρκοι στις εν λόγω περιοχές εκδιώχνονται σε άλλα μέρη, ενώ αφετέρου Ρωμοί και Αρμένοι από πολλά μέρη του κόσμου ενθαρρύνονται να εγκατασταθούν στη περιοχή με υποσχέσεις για σπίτια, γη, χρήματα κτλ. Σύμφωνα με την έκθεση του Ναυάρχου Βεμπ, με ημερομηνία 6 Ιανουαρίου 1920, 120.000 Ρωμοί μετανάστες εγκαταστάθηκαν στην Ίσμυρ τον προηγούμενο χρόνο και ο ίδιος αριθμός Τούρκων εκδιώθηκε από τα σπίτια τους.

Σύμφωνα με τον Lord Curzon, ο αριθμός των ομιών που εγκαταστάθηκαν γύρω από την Ισμήνη στις αρχές του 1921 έφτασε τους 126.000. Αυτός ο αριθμός ισχύει μόνο για την Ισμήρ. Λαμβάνονται υπόψη όλη τη Δυτική Ανατολία και την περιοχή της Ανατολικής Μαύρης Θάλασσας, είναι σαφές ότι αυτός ο αριθμός θα ήταν πολύ ψηλότερος. Σύμφωνα με κρατικές πηγές, ο αριθμός των Αρμενίων και των Ρωμιών που επέστρεψαν στα σπίτια τους μόνο μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου του 1920 ήταν 335.883. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε ο Τζελάλ Μπαγιάρ, ως αποτέλεσμα όλων αυτών των προσπαθειών, συνολικά 1.080.000 Ρωμιοί ήρθαν στη Δυτική Ανατολία.

Οι προσπάθειες να γίνει ο Ρωμαίος πληθυσμός πλειοψηφίας στη Δυτική Ανατολία και την Τράπεζον δεν περιορίστηκαν σε αυτό. Χρησιμοποιήθηκαν και άλλες μέθοδοι για να μετατοπιστεί η δημογραφική δομή υπέρ των Ρωμιών και να μειωθούν οι Τούρκοι σε μειονότητα. Η πιο σημαντική από αυτές ήταν η εξόνδωση και ο αναγκαστικός εκτοπισμός. Αναφέρεται ότι στην περιοχή που εκτείνεται από το

Άιντεν μέχρι την Σπάρτα και την Αντάλια, περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι έμειναν άποροι, πεινασμένοι και άστεγοι. Όλη η Δυτική Ανατολία γέμισε με φτωχούς και αβοήθητους ανθρώπους που εκτοπίστηκαν από τα σπίτια τους. Σύμφωνα με μια άλλη μελέτη, υπήρχαν 140.000 άνθρωποι από την Ισμίρ και 150.000 από το Άιντεν που χρειάζονταν βοήθεια και προστασία. Ο αριθμός όσων αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την Περγάμα αναφέρεται σε 60.000. Με λίγα λόγια, ενώ οι Ρωμοί εγκαταστάθηκαν στα ζεστά τους σπίτια και απέκτησαν έτοιμες περιουσίες, οι Τούρκοι βρέθηκαν για άλλη μια φορά σε έναν αγώνα για επιβίωση και ύπαρξη.

Αξίζει να τονιστεί, καθώς αναφερόμαστε στο θέμα ότι ο Χρύσανθος εφάρμοσε μια τρίτη μεθόδο για να μετατοπίσει τη δημογραφική δομή υπέρ των Ρωμιών. Συγκεκριμένα τον Ιούλιο του 1913 ο Χρύσανθος ενθάρρυνε τους μουσουλμάνους που είχαν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τη Θεσσαλονίκη και τα περίχωρά της να επιστρέψουν στην πατρίδα τους παρέχοντας οικονομική βοήθεια σε πολλούς από αυτούς για τον σκοπό αυτό. Παρά όλα αυτά τα μέτρα οι Ρωμαίοι παραμένουν μειονότητα είτε στη Δυτική Ανατολία είτε στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας. Αλλά ποιος νοιάζεται. Αυτό που έχει σημασία είναι τα στατιστικά στοιχεία, όχι τα γεγονότα. Γνωρίζοντας αυτό, η Ελλάδα ισχυρίζεται στις εκθέσεις της που παρουσιάζονται στις διεθνείς συναντήσεις ότι οι Ρωμαίοι αποτελούν την πλειοψηφία και στις δύο περιοχές. Τώρα είναι η ώρα η υποτιθέμενη πλειοψηφία και οι καταπιεσμένοι Ρωμαίοι να εκφράσουν τα αιτήματά τους για ένα ανεξάρτητο κράτος.

Οι άνθρωποι που επλήγησαν περισσότερο από την πολιτική για να γίνουν Ρωμοί ήταν οι Τούρκοι που απελάφθηκαν από τα Βαλκάνια, κυρίως από την Ελλάδα, κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών πολέμων που ξεκίνησαν το 1912 και οι οποίοι εγκαταστάθηκαν ειδικά στη Δυτική Ανατολία. Αυτοί οι άνθρωποι που έγιναν και πάλι πρόσφυγες στην ίδια τους την πατρίδα αναζήτησαν καταφύγιο σε τζαμιά, σε τείχους, κάτω από γέφυρες και στα βουνά. Επιπλέον όλα όσα είχαν αποκτηθεί τους αφαιρέθηκαν. Ωστόσο, μόλις 10 χρόνια νωρίτερα είχαν βιώσει παρόμοια δεινά, εκδιωγμένη βία από την Ελλάδα, τη Μακεδονία και τη Βουλγαρία, τις χώρες όπου γεννήθηκαν και μεγάλωσαν.

αλλά οι πιο φωτεινές μέρες είναι κοντά. Γιατί η Ανατολία, ενωμένη ως ένα κεφάλι, μια καρδία, ένα σώμα, φωνάζει. Στρατή, ο πρώτος σας στόχος είναι η Μεσόγειος. Εμπρός. Στις 30 Αυγούστου 1922, ο ελληνικός στρατός υπέστη μια μεγάλη ήττα μπροστά στη μεγάλη επίθεση που εξαπέλυσε ο τουρκικός στρατός με το σύνθημα «Ανεξαρτησία ή θάνατος». Άρχισαν να φεύγουν γρήγορα και πανικόβλητοι προς την Ίσμυρ χωρίς καν να κοιτάξουν πίσω. Έτσι η περιπέτεια που ξεκίνησε στις 15 Μαΐου 1919 στο κορδόνι της Ίσμυρ έληξε στο ίδιο σημείο στις 9 Σεπτεμβρίου 1922.

Αλλά δεν ήταν μόνο ο υλικός στρατός που ιτήθηκε και τράπηκε σε φυγή χωρίς να κοιτάξει πίσω. Οι Ρωμοί επίσης έφυγαν γρήγορα προς την Ίσμυρ. Σύμφωνα με ορισμένες πηγές, περίπου 900.000 Ρωμοί είχαν ήδη πάει στην Ελλάδα πριν υπογραφεί η Συμφωνία Ανταλλαγής. Αλλά γιατί? Η απάντηση είναι στην πραγματικότητα απλή. Επειδή οι ντόπιοι Ρωμοί είχαν ενεργήσει στο πλευρό του ελληνικού στρατού, επιπλέον είχαν ιδρύσει την Ιόνια Δημοκρατία με κέντρο την Ίσμυρ, είχαν σχηματίσει τον δικό της στρατό και συμμετείχαν στην κατοχή της Ανατολίας στο πλευρό των Ελλήνων στρατιωτών. Συμμετείχαν επίσης σε κάθε είδους λαιλασίες, βιασμούς και σφαγές. Φυσικά φοβούμενα αντίπεινα για ό,τι είχε γίνει, πολλοί Ρωμοί τράπηκαν σε φυγή με φόβο και αγωνία. Γεια σας!

0: Γεια σας. Στο σημερινό επεισόδιο θα μιλήσουμε για ένα σύμβολο που γεννήθηκε από το συλλογικό ανθρώπινο νου και εξακολουθεί να χρησιμοποιείται σε παγκόσμια κλίμακα. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας, όπου θα επικεντρωθούμε στο πώς το φίδι, που προκαλεί κυρίως φόβο και αηδία σήμερα, έγινε το σύμβολο της ιατρικής επιστήμης, η οποία είναι ένα εργαλείο για τη θεραπεία. Ευρήματα που σχετίζονται με την ανθρωπότητα αποκαλύπτουν ότι οι μορφές ζώων ήταν στη ζωή μας από τις πρώτες γνωστές ανθρώπινες κοινωνίες. Τα ζώα ήταν ίσως η ραχοκοκαλιά του ανθρώπινου πολιτισμού από τους πρώτους πίνακες που εντοπίστηκαν, που χρονολογούνται πριν από 45.000 χρόνια. Από το Κιουπεκλί Τεπέ, που χτίστηκε πριν από 12.000 χρόνια και η ανακάλυψη το οποίο ανέτρεψε την καθιερωμένη αντίληψη για την ιστορία, μέχρι όλες τις γνωστές μυθολογίες, τα ζώα είναι ο βασικότερος πόρος που χρησιμοποιήθηκε από τους ανθρώπους τόσο για να μοιράζονται τη φυσική ζωή, όσο και για τη συμβολική έκφραση. Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι οι μυθολογίες δημιουργήθηκαν από τον συνδυασμό φυσικών γεγονότων, ιδιαίτερα του φόβου για τα αρπακτικά και τα δηλητηριώδη ζώα και την ατελείωτη φαντασία των ανθρώπων. Ακόμη και σήμερα, η καταφυγή σε υπερφυσικές δυνάμεις είναι ένας από τους τρόπους που επιλέγει ο άνθρωπος για την εξήγηση γεγονότων με άγνωστα αίτια. Γνωρίζουμε ότι τα ζώα έχουν χρησιμοποιηθεί από την προϊστορική εποχή για να εκφράσουν αυτές τις δυνάμεις. Αν και οι μυθολογικοί χαρακτήρες και τα σύμβολα εμφανίζονται πιο έντονα στα ονόματα των πλανητών σήμερα, υπάρχει στην πραγματικότητα μια φιγούρα που συναντάμε πολύ περισσότερο στην καθημερινή μας ζωή. Το φίδι είναι το σύμβολο της ιατρικής και θα το δούμε σε όλα τα νοσοκομεία. Θεωρείται ότι τα δύο φίδια που απεικονίζονται τυλιγμένα το ένα γύρω από το άλλο σε ένα ποτήρι στο πέτρινο ανάγλυφο του Σουμέριου βασιλιά Γουδέα I, που τώρα βρίσκεται στο Μουσείο του Λούβρου, αντιπροσωπεύουν το θεό της υγείας Νινκιτζιδά. Στην αρχαία ελληνική και ρωμαϊκή μυθολογία το φίδι είναι το ζώδιο του Ασκληπιού, ο οποίος θεωρείται ο θεός της ιατρικής. Ο Ασκληπιός που θεραπεύει τους αρρώστους εικονίζεται με ένα ραβδί με ένα φίδι τυλιγμένο γύρω του. Επιπλέον στους πολιτισμούς της αρχαίας Μεσοποταμίας και της Αιγύπτου τα φίδια εμφανίζονται ως θεϊκά σύμβολα που συνδέονται με τη θεραπεία και την ανάρρωση. Η ικανότητα του φιδιού να αναγεννάται αποβάλλοντας το δέρμα του λαμβάνει επίσης θέση σε πολλά αρχαία κείμενα ως μεταφορά που εκφράζει την ανανέωση και την ανάρρωση από ασθένεια. Δεν θα ήταν λάθος να σκεφτούμε ότι οι απρόβλεπτες κινήσεις του φιδιού και ο φόβος που δημιουργεί το θανατηφόρο δηλητήριό του το έχουν φέρει σε μια θέση που κάνει τον άνθρωπο να το σέβεται και να προσβλέπει ακόμα και σε θεραπεία από αυτό. Αυτή η προσέγγιση των αρχαίων ανθρώπων βρίσκεται στη ζωή μας σήμερα με διαφορετικό τρόπο. Το δηλητήριο του φιδιού είναι μια χημική ουσία που χρησιμοποιείται από τη φαρμακοβιομηχανία. Ολοκληρώνοντας, να επισημάνουμε επίσης ότι η λέξη φάρμακον, που είναι η βάση της λέξης φαρμακολογία, σημαίνει και δηλητήριο και φάρμακο στα αρχαία ελληνικά. Τα δύο φίδια, τυλιγμένα γύρω από ένα ραβδί, έγιναν σύμβολο της ιατρικής από τον Παγκόσμιο Ιατρικό Σύλλογο το 1959.
1: Διότι...

Και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!

Η ώρα στην Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Σήμερα είναι Δευτέρα, 11 Μαΐου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν εκπομπές «Θάνατος και διωγμός» και «Διότι». Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

Ειδήσεις. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας της Τουρκία, Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, δήλωσε ότι οι πρόσφατες περιφερειακές εξελίξεις έδειξαν για άλλη μια φορά τη γεωπολιτική σημασία των σχέσεων Τούρκη-Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζοντας ότι η επικαιροποίηση της Θελωνιακής Ένωσης, σύμφωνα με τις τρέχουσες συνθήκες, αποτελεί έναν από τους τομείς στους οποίους πρέπει να σημειωθεί άμεση πρόοδος στην πορεία της Τουρκία προς την πλήρη ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο πρόεδρος προέβησε αυτές τις δηλώσεις τη Δευτέρα κατά τη συνάντησή του με τη Βασίλισσα Ματίλντη του Βελγίου στην Ιστάμπουλ. Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Επικοινωνίας της Τουρκίας, στις συνομιλίες εξετάστηκαν οι διμερείς σχέσεις Τουρκία-Βελγίου καθώς και περιφερειακά και παγκόσμια ζητήματα. Η Διεύθυνση Επικοινωνίας σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X ανέφερε: ο πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε ότι η συμμετοχή της Τουρκίας στις αμυντικές πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι προς το κοινό μας συμφέρον. Ο Ερντογάν σημείωσε επίσης ότι η Τουρκία και το Βέλγιο διαθέτουν σημαντικές προοπτικές συνεργασίας σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, συμπεριλαμβανομένου του εμπορίου, της αμυντικής βιομηχανίας, της ενέργειας και της γεωργίας, προσθέτοντας ότι θα συνεχιστούν οι προσπάθειες για την περαιτέρω ενίσχυση των διμερών δεσμών. Υπογραμμίζοντας τον αυξανόμενο διπλωματικό ρόλο της Τουρκίας στη διεθνή σκηνή, ο Ερντογάν ανέφερε ότι η χώρα θα φιλοξενήσει τη Σύνοδο Κορυφής των Ηγετών του ΝΑΤΟ στην Άγκαρα στις 7 με 8 Ιουλίου του τρέχοντος έτους, καθώς και τη διάσκεψη για το κλίμα COP31 στις 9 με 20 Νοεμβρίου. Ο Τούρκος πρόεδρος επισήμανε ότι η μετάβαση στη πράσινη ενέργεια αποτελεί σημαντικό πεδίο συνεργασίας με το Βέλγιο, υπογραμμίζοντας ότι η Τουρκία συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων χωρών της Ευρώπης όσον αφορά την εγκαταστημένη ισχύ ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Ερντογάν εξέφρασε επίσης την ελπίδα ότι οι επαφές της Βασίλισσας Ματίλντης με τον τουρκικό επιχειρηματικό κόσμο θα αποδώσουν συγκεκριμένα αποτελέσματα. Σε γραπτή ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Δημοκρατίας της Τουρκία αναφέρεται: «Εκφράζουμε τα συλληπιτήριά μας στους οικείους όσων έχασαν τη ζωή τους σε αυτή την ιδεχθή επίθεση και στον λαό του Πακιστάν». Στην ανακοίνωση, στην οποία καταδικάζεται με τον πλέον έντονο τρόπο η τρομοκρατική επίθεση εναντίον αστυνομικού τμήματος στην επαρχία Πατχούνκουα, τονίστηκε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να βρίσκεται σε αλληλεγγύη με το Πακιστάν στον αγώνα του ενάντια σε κάθε μορφή και εκδήλωση της τρομοκρατίας. Το Σάββατο αναφέρθηκε ότι 15 αστυνομικοί έχασαν τη ζωή τους σε επίθεση αυτοκτονίας που σημειώθηκε σε αστυνομικό σημείο ελέγχου στην επαρχία Χάιμπερ Πατχούνκα του Πακιστάν. Η Έμινα Ερντογάν ανάρτησε μήνυμα για τη γιορτή

τη της μητέρας στο λογαριασμό της στο ενσοσιάλ. Κάποιες κουβαλούν το παιδί τους στη καρδιά τους, κάποιες είναι η μεγαλύτερη στήριξη για το παιδί τους, κάποιες παρά τις δυσκολίες

0: μητέρες του Διάρμπακερ που νοσταλγούν τα παιδιά τους, ενώ ευχήθηκε υπομονή και δύναμη στις Παλαιστίνιες μητέρες. Μην ξεχνώντας επίσης τις ανάδοχες μητέρες, η Εμινά Ερντοάν ευχήθηκε χρόνια πολλά σε όλες τις μητέρες για τη γιορτή της μητέρας και μνημόνευσε με σεβασμό όσες έχουν φύγει από τη ζωή. Η πατή εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας, Κάγια Κάλλας, δήλωσε ότι αναμένεται η επίτευξη συμφωνίας για νέες κυρώσεις κατά των παράνομων Ισραηλινών επίκων που ασκούν βία κατά Παλαιστινίων, καθώς η κυβερνητική αλλαγή στην Ουγγαρία έθεσε τέλος σε ένα αδιέξοδο μηνών. Περιμένω μια πολιτική συμφωνία για το ζήτημα των κυρώσεων κατά των επίκων που ασκούν βία. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να το επιτύχουμε, δήλωσε η Κάλλας τη Δευτέρα πριν από τη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών του Μπλοκ. Αυτό το βήμα, το οποίο αποτελεί απάντηση στην αξανόμενη βία και την επέκταση των παράνομων επικισμών στην υποϊσραηλινή κατοχή Δυτική Όχθη, είχε προηγουμένως εμποδιστεί από τον πρώην Πρωθυπουργό της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν. Ωστόσο, η παράδοση της εξουσίας από τον Βίκτορ Όρμπαν στον αντίπαλό του Πέτερ Μάγερ φαίνεται να ανοίγει τον δρόμο για την άρση του Ουγγρικού Βέτο. Αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέφεραν ότι σχεδιάζεται η ένταξη 7 επίκων ή οργανώσεων επίκων στη μαύρη λίστα. Το Μπλοκ ετοιμάζεται επίσης να επιβάλλει κυρώσεις σε εκπροσώπους της Παλαιστινιακής Οργάνωσης Αντίστασης Χαμάς. Η κατεχόμενη Δυτική Όχθη αποτελεί σκηνικό σχεδόν καθημερινών περιστατικών βίας, στο οποίο εμπλέκονται τόσο Ισραηλοί στρατιώτες όσο και παράνομοι έπικοι, από την έναρξη του γενοκτονικού πολέμου του Ισραήλ κατά της Γάζας τον Οκτώβριο του 2023. Παλαιστίνοι αξιωματούχοι και τα Ηνωμένα Έθνη επισήμαναν αύξηση των θανατηφόρων επιθέσεων από Ισραηλινούς έπικους στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη από την έναρξη του πολέμου του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου. Ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρά με τις κυρώσεις κατά των Ισραηλινών επίκων, δεν υπάρχει επί του παρόντος συνένεση μεταξύ των κρατών μελών για τη λήψη περιττέρου μέτρων κατά του Ισραήλ, όπως ο περιορισμός των εμπορικών σχέσεων.
1: Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων.
0: Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί στενά τη διαπραγματευτική διαδικασία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Σύμφωνα με το επίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΙΡΝΑ, η Τεχεράνη διαβίβασε στους μεσολαβητές την απάντησή της στο κείμενο που πρότειναν οι ΗΠΑ για τον τερματισμό των επιθέσεων. Η Τεχεράνη απέστειλε την απάντησή της επί του προσχεδίου της Ουάσιγκτον έσω του Πακιστάν. Οι λεπτομέρειες σχετικά με την απάντηση παρουσιάζονται με διαφορετικό τρόπο από τον Ιρανικό και τον Αμερικανικό τύπο. Στα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης τονίστηκε ότι η πρόταση των ΗΠΑ ισοδυναμεί με παράδοση της Τεχεράνης στις ακραίες απαιτήσεις του Τραμπ, ενώ επισημάνθηκε ότι η πρόταση απορρίφθηκε από την κυβέρνηση της Τεχεράνης. Σύμφωνα με το επίσημο ειδησιογραφικό πρακτορείο Τασνίμ, ένα από τα αιτήματα της Τεχεράνης είναι η άρση του αμερικανικού αποκλεισμού στα στενά του Ορμούς. Επιπλέον, μεταξύ των αιτημάτων περιλαμβάνονται ο άμεσος τερματισμός του πολέμου σε όλα τα μέτωπα και εγγυήσεις μη επίθεσης. Το Ιράν απέτησε επίσης τον τερματισμό των κυρώσεων που απογορεύουν την πώληση πετρελαίου εντός περίοδου 30 ημερών. Παράλληλα, αναφέρεται ότι η αντιπρόταση του Ιράν περιλαμβάνει άρθρα όπως η καταβολή πολεμικών αποζημιώσεων από τις ΗΠΑ και η αναγνώριση της Ιρανικής κυριαρχίας στα στενά του Ορμούς. Ο Αμερικανικός τύπος, από την άλλη, υποστήριξε ότι η Τεχεράνη πρότεινε το σταδιακό άνοιγμα των στενών του Ορμούς στην εμπορική κυκλοφορία με αντάλλαγμα την άρση του ναυτικού αποκλεισμού. Επιπλέον, αναφέρθηκε ότι το Ιράν είναι έτοιμο να αναστείλει τον εμβολιτισμό ουρανίου για χρονικό διάστημα μικρότερο από το 20ετές μορατόριο που πρότειναν οι ΗΠΑ, ενώ απέρριψε την αποσφράγηση των πυρηνικών του εγκαταστάσεων. Σύμφωνα με τον Bloomberg, η τελευταία πρόταση του Ιράν περιλαμβάνει την αραίωση μέρους του υψηλά εμβολιτισμένου ουρανίου και την αποστολή του υπόλοιπου σε τρίτη χώρα, απαιτώντας όμως εγγυήσεις ότι το ουράνιο αυτό θα επιστραφεί σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτήρισε την πρόταση που υπέβαλε το Ιράν ως εντελώς απαράδεκτη σε ανάρτησή τους

στο λογαριασμό του στο Truth Social. Επιπλέον σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον δημοσιογράφο του Axios, Μπαράκ Ραβίτ, ο Τραμπ δήλωσε ότι η απάντηση της κυβέρνησης της Τεχεράνης είναι χωρίς αξία. Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι το Ιράν παίζει παιχνίδια με τις ΗΠΑ εδώ και 47 χρόνια, χαρακτηρίζοντας την πυρηνική συμφωνία που υπέγραψε ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα ως επιτυχία του Ιράν. 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 8 τραυματίστηκαν, μεταξύ αυτών 2 διασώστες σε Ισραηλινές επιδρομές στο νότιο Λίβανο τη Δευτέρα, παρά την ισχύουσα εκεχηρία, όπως ανέφεραν λιβενιζικά μέσα ενημέρωσης. Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων NNA ανέφερε ότι 2 άτομα σκοτώθηκαν και άλλα 5 τραυματίστηκαν σε αεροπορική επιδρομή στην πόλη Έμπα στην περιοχή Ναπτιέχ. Σε ξεχωριστό περιστατικό, επίθεση με ντρόν σε αυτοκίνητο στην πόλη Χάρη στην επαρχία Μπιντ Μπέιλ σκότωσε ένα άτομο και τραυμάτισε τον αδελφό του, ανέφερε το πρακτορείο. Το NNA ανέφερε ότι Ισραηλινό ντρόν στόχευσε επίσης την πόλη Γιάτερ στο Μπιντ Μπέιλ με αποτέλεσμα έναν νεκρό. 2 διασώστες τραυματίστηκαν σε διπλή Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή που χτύπησε ομάδα πολιτικής άμυνας συνδεδεμένη με τον Ισλαμικό Σύνδεσμο Υγείας στο Τούλ Ναμπτιατέχ, ενώ ανταποκρίνονταν σε προηγούμενη επίθεση στην περιοχή σύμφωνα με το NNA. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων.

Αγαπητά ακροατές, ολοκληρώσαμε την τελευταία μας εκπομπή με τα ακουφαλόγια. Για να επιτύχουν αυτόν τον στόχο, σχεδιάζουν να ιδρύσουν ένα Ιωνικό κράτος των Ρωμιών στη Δυτική Ανατολία και ένα Πονδιακό κράτος των Ρωμιών στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας. Ωστόσο, αντιμετωπίζουν ένα πρόβλημα και στις δύο περιοχές όπου οραματίζονται αυτά τα κράτη, οι Ρωμοί εξακολουθούν να αποτελούν μειονότητα παρά τις μεταναστεύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί τον τελευταίο αιώνα. Ωστόσο, οι αρχές του Βίλσον, οι οποίες έχουν γίνει ένας από τους ισχυώντες κανόνες του διεθνούς δικαίου, προβλέπουν μια πληθυσμιακή πλειοψηφία για την εφαρμογή της αυτοδιάθεσης σε μια περιοχή. Τώρα συνεχίζουμε από εκεί που σταματήσαμε.

Πώς λοιπόν θα συμβεί αυτό? Στην πραγματικότητα πρόκειται για ένα ερώτημα με απλή απάντηση. Χρησιμοποιούνται δύο διαφορετικές μέθοδοι. Αφενός μέσω πιέσεων και τρόμου, οι Τούρκοι στις εν λόγω περιοχές εκδιώχνονται σε άλλα μέρη, ενώ αφετέρου Ρωμοί και Αρμένοι από πολλά μέρη του κόσμου ενθαρρύνονται να εγκατασταθούν στην περιοχή με υποσχέσεις για σπίτια, γη, χρήματα κτλ. Σύμφωνα με την έκθεση του Ναυάρχου Βεμπ με ημερομηνία 6 Ιανουαρίου 1920. 120.000 Ρωμοί μετανάστες εγκαταστάθηκαν στην Ίσμυρ τον προηγούμενο χρόνο και ο ίδιος αριθμός Τούρκων εκδιώθηκε από τα σπίτια τους.

Σύμφωνα με τον Lord Curzon, ο αριθμός των ομιών που εγκαταστάθηκαν γύρω από την Ισμήνη στις αρχές του 1921 έφτασε τους 126.000. Αυτός ο αριθμός ισχύει μόνο για την Ισμήρ. Λαμβάνονται υπόψη όλη τη Δυτική Ανατολή και την περιοχή της Ανατολικής Μαύρης Θάλασσας, είναι σαφές ότι αυτός ο αριθμός θα ήταν πολύ ψηλότερος. Σύμφωνα με κρατικές πηγές, ο αριθμός των Αρμενίων και των Ρωμιών που επέστρεψαν στα σπίτια τους μόνο μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου του 1920 ήταν 335.883. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε ο Τζελάλ Μπαϊάρ, ως αποτέλεσμα όλων αυτών των προσπαθειών, συνολικά 1.080.000 Ρωμιοί ήρθαν στη Δυτική Ανατολία.

Οι προσπάθειες να γίνει ο Ρωμαίος πληθυσμός πλειοψηφίας στη Δυτική Ανατολία και την Τράπεζον δεν περιορίστηκαν σε αυτό. Χρησιμοποιήθηκαν και άλλες μέθοδοι για να μετατοπιστεί η δημογραφική δομή υπέρ των Ρωμιών και να μειωθούν οι Τούρκοι σε μειονότητα. Η πιο σημαντική από αυτές ήταν η εξόνδωση και ο αναγκαστικός εκτοπισμός. Αναφέρεται ότι στην περιοχή που εκτείνεται από το Άιντεν μέχρι την Σπάρτα και την Αντάλια, περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι έμειναν άποροι, πεινασμένοι και άστεγοι. Όλη η Δυτική Ανατολία γέμισε με φτωχούς και αβοήθητους ανθρώπους που εκτοπίστηκαν από τα σπίτια τους. Σύμφωνα με μια άλλη μελέτη, υπήρχαν 140.000 άνθρωποι από την Ισμύρ και 150.000 από το Άιντεν που χρειάζονταν βοήθεια και προστασία. Ο αριθμός όσων αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την Περγάμα αναφέρεται σε 60.000. Με λίγα λόγια, ενώ οι Ρωμοί εγκαταστάθηκαν στα ζεστά τους σπίτια και απέκτησαν έτοιμες περιουσίες, οι Τούρκοι βρέθηκαν για άλλη μια φορά σε έναν αγώνα για επιβίωση και ύπαρξη.

Αξίζει να τονιστεί, καθώς αναφερόμαστε στο θέμα ότι ο Χρύσανθος εφάρμοσε μια τρίτη μεθόδο για να μετατοπίσει τη δημογραφική δομή υπέρ των Ρωμιών. Συγκεκριμένα τον Ιούλιο του 1913, ο Χρύσανθος ενθάρρυνε τους μουσουλμάνους που είχαν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τη Θεσσαλονίκη και τα περίχωρά της να επιστρέψουν στην πατρίδα τους, παρέχοντας οικονομική βοήθεια σε πολλούς από αυτούς για τον σκοπό αυτό. Παρά όλα αυτά τα μέτρα, οι Ρωμιοί παραμένουν μειονότητα.

είτε στη Δυτική Ανατολία, είτε στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας. Αλλά ποιος νοιάζεται? Αυτό που έχει σημασία είναι τα στατιστικά στοιχεία, όχι τα γεγονότα. Γνωρίζοντας αυτό, η Ελλάδα ισχυρίζεται στις εκθέσεις της που παρουσιάζονται στις διεθνείς συναντήσεις ότι οι Ρωμοί αποτελούν την πλειοψηφία και στις δύο περιοχές. Τώρα είναι η ώρα η υποτιθέμενη πλειοψηφία και οι καταπιεσμένοι Ρωμοί να εκφράσουν τα αιτήματά τους για ένα ανεξάρτητο κράτος.

Οι άνθρωποι που επλήγησαν περισσότερο από την πολιτική για να γίνουν Ρωμοί ήταν οι Τούρκοι που απελάφθηκαν από τα Βαλκάνια, κυρίως από την Ελλάδα, κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών πολέμων που ξεκίνησαν το 1912 και οι οποίοι εγκαταστάθηκαν ειδικά στη Δυτική Ανατολία. Αυτοί οι άνθρωποι που έγιναν και πάλι πρόσφυγες στην ίδια τους την πατρίδα αναζήτησαν καταφύγιο σε τζαμιά, σε τείχους, κάτω από γέφυρες και στα βουνά. Επιπλέον όλα όσα είχαν αποκτηθεί τους αφαιρέθηκαν. Ωστόσο, μόλις 10 χρόνια νωρίτερα είχαν βιώσει παρόμοια δεινά, εκδιωγμένη βία από την Ελλάδα, τη Μακεδονία και τη Βουλγαρία, τις χώρες όπου γεννήθηκαν και μεγάλωσαν.

αλλά οι πιο φωτεινές μέρες είναι κοντά. Γιατί η Ανατολία, ενωμένη ως ένα κεφάλι, μια καρδία, ένα σώμα, φωνάζει. Στρατή, ο πρώτος σας στόχος είναι η Μεσόγειος. Εμπρός. Στις 30 Αυγούστου 1922, ο ελληνικός στρατός υπέστη μια μεγάλη ήττα μπροστά στη μεγάλη επίθεση που εξαπέλυσε ο τουρκικός στρατός με το σύνθημα «Ανεξαρτησία ή θάνατος». Άρχισαν να φεύγουν γρήγορα και πανικόβλητοι προς την Ισμύρ χωρίς καν να κοιτάξουν πίσω. Έτσι η περιπέτεια που ξεκίνησε στις 15 Μαΐου 1919 στο κορδόνι της Ισμύρ έληξε στο ίδιο σημείο στις 9 Σεπτεμβρίου 1922.

Αλλά δεν ήταν μόνο ο υλικός στρατός που ιτήθηκε και τράπηκε σε φυγή χωρίς να κοιτάξει πίσω. Οι Ρωμοί επίσης έφυγαν γρήγορα προς την Ίσμυρ. Σύμφωνα με ορισμένες πηγές, περίπου 900.000 Ρωμοί είχαν ήδη πάει στην Ελλάδα πριν υπογραφεί η Συμφωνία Ανταλλαγής. Αλλά γιατί? Η απάντηση είναι στην πραγματικότητα απλή. Επειδή οι ντόπιοι Ρωμοί είχαν ενεργήσει στο πλευρό του ελληνικού στρατού, επιπλέον είχαν ιδρύσει την Ιόνια Δημοκρατία με κέντρο την Ίσμυρ, είχαν σχηματίσει τον δικό της στρατό και συμμετείχαν στην κατοχή της Ανατολίας στο πλευρό των Ελλήνων στρατιωτών. Συμμετείχαν επίσης σε κάθε είδους λαιλασίες, βιασμούς και σφαγές. Φυσικά φοβούμενα αντίπεινα για ό,τι είχε γίνει, πολλοί Ρωμοί τράπηκαν σε φυγή με φόβο και αγωνία. Γεια σας!

Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Στο σημερινό επεισόδιο θα μιλήσουμε για ένα σύμβολο που γεννήθηκε από το συλλογικό ανθρώπινο νου και εξακολουθεί να χρησιμοποιείται σε παγκόσμια κλίμακα. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας, όπου θα επικεντρωθούμε στο πώς το φίδι, που προκαλεί κυρίως φόβο και αηδία σήμερα, έγινε το σύμβολο της ιατρικής επιστήμης, η οποία είναι ένα εργαλείο για τη θεραπεία. Ευρήματα που σχετίζονται με την ανθρωπότητα αποκαλύπτουν ότι οι μορφές ζώων ήταν στη ζωή μας από τις πρώτες γνωστές ανθρώπινες κοινωνίες. Τα ζώα ήταν ίσως η ραχοκοκαλιά του ανθρώπινου πολιτισμού από τους πρώτους πίνακες που εντοπίστηκαν, που χρονολογούνται πριν από 45.000 χρόνια. Από το Κιοπεκλή Τεπέ, που χτίστηκε πριν από 12.000 χρόνια και η ανακάλυψη το οποίο ανέτρεψε την καθιερωμένη αντίληψη για την ιστορία, μέχρι όλες τις γνωστές μυθολογίες, τα ζώα είναι ο βασικότερος πόρος που χρησιμοποιήθηκε από τους ανθρώπους τόσο για να μοιράζονται τη φυσική ζωή, όσο και για τη συμβολική έκφραση.

0: Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι οι μυθολογίες δημιουργήθηκαν από τον συνδυασμό φυσικών γεγονότων, ιδιαίτερα του φόβου για τα αρπακτικά και τα δηλητηριώδη ζώα και την ατελείωτη φαντασία των ανθρώπων. Ακόμη και σήμερα η καταφυγή σε υπερφυσικές δυνάμεις είναι ένας από τους τρόπους που επιλέγει ο άνθρωπος για την εξήγηση γεγονότων με άγνωστα αίτια. Γνωρίζουμε ότι τα ζώα έχουν χρησιμοποιηθεί από την προϊστορική εποχή για να εκφράσουν αυτές τις δυνάμεις. Αν και οι μυθολογικοί χαρακτήρες και τα σύμβολα εμφανίζονται πιο έντονα στα ονόματα των πλανητών σήμερα, υπάρχει στην πραγματικότητα μια φιγούρα που συναντάμε πολύ περισσότερο στην καθημερινή μας ζωή. Το οφίδι είναι το σύμβολο της ιατρικής και θα το δούμε σε όλα τα νοσοκομεία. Θεωρείται ότι τα δύο φίδια που απεικονίζονται τυλιγμένα το ένα γύρω από το άλλο σε ένα ποτήρι στο πέτρινο ανάγλυφο του Σουμέριου βασιλιά Γουδέα I, που τώρα βρίσκεται στο Μουσείο του Λούβρου, αντιπροσωπεύουν το θεό της υγείας Νινκιτζιδά. Στην αρχαία ελληνική και ρωμαϊκή μυθολογία το φίδι είναι το ζώδιο του Ασκληπιού, ο οποίος θεωρείται ο θεός της ιατρικής. Ο Ασκληπιός που θεραπεύει τους αρρώστους εικονίζεται με ένα ραβδί με ένα φίδι τυλιγμένο γύρω του. Επιπλέον στους πολιτισμούς της αρχαίας Μεσοποταμίας και της Αιγύπτου τα φίδια εμφανίζονται ως θεϊκά σύμβολα που συνδέονται με τη θεραπεία και την ανάρρωση. Η ικανότητα του φιδιού να αναγεννάται αποβάλλοντας το δέρμα του λαμβάνει επίσης θέση σε πολλά αρχαία κείμενα ως μεταφορά που εκφράζει την ανανέωση και την ανάρρωση από ασθένεια. Δεν θα ήταν λάθος να σκεφτούμε ότι οι απρόβλεπτες κινήσεις του φιδιού και ο φόβος που δημιουργεί το θανατηφόρο δηλητήριό του το έχουν φέρει σε μια θέση που κάνει τον άνθρωπο να το σέβεται και να προσβλέπει ακόμα και σε θεραπεία από αυτό. Αυτή η προσέγγιση των αρχαίων ανθρώπων βρίσκεται στη ζωή μας σήμερα με διαφορετικό τρόπο. Το δηλητήριο του φιδιού είναι μια χημική ουσία που χρησιμοποιείται από τη φαρμακοβιομηχανία. Ολοκληρώνοντας, να επισημάνουμε επίσης ότι η λέξη φάρμακον, που είναι η βάση της λέξης φαρμακολογία, σημαίνει και δηλητήριο και φάρμακο στα αρχαία ελληνικά. Τα δύο φίδια τυλιγμένα γύρω από ένα ραβδί έγιναν σύμβολο της ιατρικής από τον Παγκόσμιο Ιατρικό Σύλλογο το 1959.
1: Διότι

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!